Έρτης Φαϊδής, το φύλλα γε μεγάλο βε, σιούκλεγα βε, για φύν κίκι, μα ο άστφερδερ αίδης λέγα χέβη, η ρέινα φρίκα ούτ, εν γε μεϊκα θαμ εκεί, θυχάν έρσου.